Σάρα Νάις. Καλτού Αιγανίγκο, πού σου μου έρισε τάν. Λά, πισκέτα. Ασχόρες. Δεν είσαι ζενό, αγώ, πού σου έγινε. Καλτού Αιγανίγκο, ασχόμου είτε εγώ. Λά, καλτού Μερισιάρα. Μουσική Αιγανίγκο, καλτού είναι. Πισκέτα νιό, τσάρα, τσάρα, καλτού είναι. Λά. Αστεί ο έρισε μόνος χοντά, μόνο. Ερίγω φεστά για τα χοντίατα, όντο, όντο ηλία. Αστεί όντο χοντά. Πέσκα ρεϊνού, γάρδα, αέρα, αέρα. Σας πήγατε μόνο λίγο, αστεί, αή. Μόνο. Ευρύπησε τα σιάδα, αέρα, αέρα. Όντο πώς θα ρούνε, να, πώς βρίσκει.

0: Μανώλη, εγουνόν.
1: Μαϊτασούρι, εσάν τσούλε ρουσιαρίδε.
0: Μανώλη, είπατε τι κάμαρα είναι, άστε μάτε κοά, άστε να τα κοπούν του ασιό.
1: Άστε να τα κοπούν του ανατήλα, μια άστε μπουντών σε.
0: Α, μπορώ. Να
1: τίγε το ρεβερδέ, να σε ένα ραμφάμ λίγο, με χάει τι τσικό. Ας καλτσάντο δελά, τα ποσίχα με τα λέ, άρρωσου τα σάβιερ, βάει.
0: Σε
1: όγγι. Σε όγγι. Να φάμε λίγο το ρησέντα, ούτερα το σεντεβίσι τα σιάτα. Μου βάζει χρήμα την διότα, σχερσέν διότα, μου το πάει αγγί. Τα όλα, τα χάβια ρέγγω, δε μέτρε. Δε, φάμε λίγο το σεντεβίσι, νοε ούτερα. Δα ναι, δε το σεντεβίσι, νοε ούτερα, μου το πάει αγγί. Τα όλα, τα χάβια ρέγγω, δε μέτρε. Δε, φάμε λίγο το σεντεβίσι, νοε ούτερα. Δα ναι, δε το σεντεβίσι, νοε ούτερα.